23 ώρες, 10 μινούτους. Κουίμπα, Αλμπέρτο Μουτσέ, Καντζουκόμπελα, Μανίκη Νάικη, Λέσσα Κοντιτάντζα, Ανάνα Βάνα, Κουνένε και Χιλόγκολογη Σα Ισόση. Είναι ζωέ που έχει τα κούμα, βαμπιτζή, βαζάζο, βαγγί, σε τρε που έχει τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά, ουπέλε, λατζάζο, τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά, ουπέλε, λατζάζο, τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά, ουπέλε, λατζάζο, τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά, ουπέλε, λατζάζο, τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά, ουπέλε, λατζάζο, τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά, ουπέλε, λατζάζο, τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά, ουπέλε, λατζάζο, τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά, ουπέλε, λατζάζο, τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά, ουπέλε, λατζάζο, τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά, ουπέλε, λατζάζο, τζουμπούλη, σαν να τζαβαγιά